0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τέσσερι ώρε.
2: Ένα φούρνο, ναι.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24 ώρε. Για λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη τέσσερα.
2: Ένα
1: βούρλα,
2: α πούμε. Ναι.
1: Εσύ
2: όταν, όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24 ώρες. Για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, παπά. Που
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: γεμίζει το 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500 έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
0: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τέσσερι ώρες.
2: Ένα φούρνο, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό μπορεί, έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπομπό. Μου φέροντά και εδώ πέρα δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπομπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Και ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. 416 προσαγωγές ανακοίνωσε η αστυνομία στη Γαλλία, καθώς επεισόδια επισκίασαν τους πανηγυρισμούς για την δεύτερη κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain που αντιμετώπισε χθες την Arsenal στη Βουδαπέστη. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών που καταδίκασε τις απολύτως απαράδεκτες ταραχές. Στη σύλληψη 33χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές αμέσως μετά την άφηξή του με πτήση από το Σικάγο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2023 στο σπίτι του, είχε εντοπιστεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι κάτω των 15 ετών. Ο κατηγορούμενος είχε διαφύγει στο εξωτερικό, γνωρίζοντας ότι διώκεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με σκοπό να δυσχεραίνει τον εντοπισμό του από τις αρχές. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντιληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ΑΑΔΕ. Η ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας το 80 με 85% των οικογενειών, με το συνολικό κόστος να έρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας, ο ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο μνημόνιο με το Ιράν. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τους όρους για τη συμφωνία, ενώ ο δημοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος ανέφερε ότι ο Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
4: Easy Sports.
5: Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό στο Champions League, η Paris Saint-Germain λήγησε στα πέναλτι με 4-3 την Arsenal και αναδείχτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης.
4: Easy Weather.
5: Για σήμερα στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

Good morning, Lady Gaga. Καλημέρα και σε όλους εσάς που ξυπνάτε πρωί και συντονίζεστε απευθείας εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά μετά τις 8, 10 λεπτά μετά τις 8 για την ακρίβεια. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα μείνω κοντά σας μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, για να περάσουμε μαζί ένα δύο ώρο, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι και να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Κυριακή 31 Μαΐου, σήμερα πάει. Bye bye, ο Μάης, επιτέλους, και από Μάη καλοκαίρι, λένε. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά θα δύσει στις 9 παρά 20 περίπου. Τι μεγάλη που είναι η μέρα. Τι όμορφο πράγμα, δηλαδή πραγματικά αυτό σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι είναι τυχεροί αυτοί που μπορούν να κάνουν διακοπές τον Ιούνιο. Ναι, δεν είναι εύκολο, δεν ήθιστε εδώ στην Ελλάδα, κυρίως ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών, αλλά σκεφτείτε το λίγο, να είναι τόσο μεγάλη μέρα, να έχεις τόσο χρόνο να κάνεις τόσα πράγματα. Κάποιοι από εσάς προφανώς έχουν φύγει τριήμερο, γιατί θα μου πεις απευθύνες αφού έχουν φύγει, γιατί έχουμε και το soundist.gr και μπορεί να μας ακούνε από εκεί, καταλάβατε, το λέω για εσάς. Τώρα εσείς που μείνατε εδώ, θα βρούμε να κάνουμε πράγματα, θα τα πούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα να πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος και σαν σήμερα το 1859 άρχισε να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, το σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Έτσι θα περάσουμε και εμείς το χρόνο. Από το ρολόι του Big Ben θα τον μετρώ σήμερα. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1884 έκαναν την εμφάνισή τους τα Corn Flakes, αυτές οι διάσημες νυφάδες καλαμποκιού που επινοήθηκαν από τον Αμερικανό John Kellogg. Ήταν διευθυντής ο Kellogg σε ένα ιδιόμορφο ιατρικό κέντρο, όπου υπήρχαν, λέει, πάρα πολλοί ασθενείς με κακή οδοντοστοιχεία που δεν μπορούσαν να μασίσουν με ευκολία. Έτσι ο Kellogg, θέλοντας να τους δώσει υγιεινές εναλλακτικές, επινόησε τα corn flakes και το φυστικό βούτυρο. Πολύ αμερικάνικο, έτσι, corn flakes, φυστικό βούτυρο. Σαν σήμερα το 1905 δολοφονήθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης από τον 35χρονο Αντώνη Κωνσταγερακάρη, έναν γνωστό τζογαδόρο και υπάλληλο χαρτοπεκτικής λέσχης, ο οποίος, όπως ομολόγησε αργότερα, αφορμή για το φόνο στάθηκε η απόφαση του πρωθυπουργού να κλείσει τις χαρτοπεκτικές λέσχες. Σαν σήμερα το 1941 είχαμε την επιβολή περιορισμού κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Πόσο βάρβαρο πράγμα αυτό. Τότε οι Ναζί διέταξαν τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών από τις 10 το βράδυ μέχρι και το πρωί. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θωμάς Μαύρος, ο άνθρωπος που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την ΑΕΚ και θεωρείται δικαίως ένας από τους κυτρινόμαυρους θρύλους. Αυτά για σήμερα, ενώστο σαν σήμερα για σήμερα. Τα υπόλοιπα έρχονται στο 2 ώρα που ακολουθεί. Καλημέρα και καλή ακρόαση.

You got it. Όλα μια ιδέα είναι, όπως ακριβώς το λέει ο Ρόι Όρμπισον. Καλημέρα σας, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και έχω πολύ ωραία παρέα και σήμερα. Γεια σου Τάνια, γεια σου Ηλία. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Βίλμα, γεια σου Έφη. Βασιλική, δεν είπα τίποτα για τριήμερο εχθές και εγώ το συνειδητοποίησα αφού τελείωσε η εκπομπή ότι δεν ανέφερα ότι είναι τριήμερο, παρόλο που αναφερθήκαμε στην κίνηση στους δρόμους εξαιτίας της έξοδου. Δεν αναφέρθηκα, γιατί ξέρεις, όταν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω όλο αυτό. Δηλαδή, από την Παρασκευή, άνθρωποι με χαιρετούσαν και μου λέγανε καλό τριήμερο, καλό τριήμερο. Έλεγα ευχαριστώ. Χωρίς να έχω στο μυαλό μου, καταλάβατε. Δηλαδή, κάποια στιγμή αναρωτιόμουν, γιατί μου λένε τώρα όλοι καλό τριήμερο. Ναι, προφανώς, ναι, ήταν τριήμερο. Απλά στο δικό μου μυαλό δεν είναι έτσι. Να σας πω ότι σήμερα 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και εμένα, είναι το βάσανο της ζωής μου, θα έλεγα. Άντε, ας κάνουμε μια προσπάθεια και φέτος, μήπως τα καταφέρουμε. Επίσης, σας έχω πάρα πολύ όμορφα νέα, διότι τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα την 5η, 11 Ιουνίου, κάτι ωραίο παίζει στην πόλη, διότι έρχεται η στιγμή για να συναντηθούμε για δεύτερη φορά, ακριβώς για δεύτερη. Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Είναι ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό σας λέω μόνο. Από τις 8 το βράδυ λοιπόν θα είμαστε εκεί. Ο Νίκος Μάντζος θα αναλάβει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για όλους εμάς, την 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα, για τράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2, δεύτερη φορά και φυσικά έπεται συνέχεια.

Πόσο μα πόσο μ' αγαπάνε τα έντομα. Ειδικά τα κουνούπια, αυτό σκέφτομαι τώρα. Ναι, στα διαλύματα αυτό κάνω, κυνηγάω κουνούπια. Δεν είναι πολλά, είναι δύο, αλλά έχουν τρυπώσει στο στούντιο και δεν μπορώ να τα εντοπίσω με τίποτα. Καταλαβαίνετε, μεταμορφώνονται. Δεν θέλουν να βρεθούν στην παλάμη μου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να σας πάω κάπου, να σας πάω στον Άλυμο. Διότι στον Άλυμο, σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου, για 7η χρονιά, συμβαίνει το εξής, το Άλυμος Classic Car Sunday. Τι είναι αυτό? Εκεί στο παραλιακό, μαγευτικό, πραγματικά παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου, παρουσιάζεται με ελεύθερη είσοδο το 7ο Άλυμος Classic Car Sunday, την μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων. Έχω βρεθεί και τις προηγούμενες χρονιές και ειλικρινά σας λέω, αξίζει να πάτε. Μπορεί να μην είστε φαν του αυτοκινήτου, δεν έχει να κάνει, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Τι θα δείτε εκεί? Θα δείτε, ας πούμε, μια βασιλική Chrysler του 1958 και λίγα μέτρα μακριά, το 1958, θα δείτε μια εξωτική Μπουκάτι. Θα δείτε, ας πούμε, ένα Ford του 1917 που είχε καντιλάκια τότε αντί για φώτα και τις ταχύτητες τις είχε στο πόδι, και απέναντι μια McLaren με ορθάνυχτες τις αεροπλανικές πόρτες της. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το θέαμα. Φέτος στη φετινή διοργάνωση μάλιστα υπάρχουν και δύο εκθέματα πολύ ιδιαίτερα που παρεχώρησε το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, δύο σπάνια κλασικά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν με τη ζωή και την προσωπική ιστορία του Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ. Μια Rolls-Royce Silver Wraith Sedan DeVille του 1952 και μια Cadillac Fleetwood 75 Limousine του 1963. Ναι, προφανώς το διαβάζω και δεν τα ξέρω απ' έξω. Αλίμονο αν τα ήξερα. Ωστόσο παραμένουν εντυπωσιακά. Τα αυτοκίνητα αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια. Η είσοδος εκεί είναι ελεύθερη σήμερα, αυτή την Κυριακή, 1:30 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, και έχει πολλά. Είναι μια Κυριακή φιέστας. Έχει μπέργκερ, έχει παγωτά, έχει popcorn, έχει πολύ όμορφη μουσική. Είναι γιορτή για όλες τις αισθήσεις, για οικογένειες και για παιδάκια και για σκυλάκια, για βόλτες, για δεν ξέρω, όπως φαντάζεστε εσείς ότι μπορείτε να περάσετε μια μέρα σε ένα παραλιακό πανέμορφο μέτωπο όπως αυτό του Αλίμου. Είναι λοιπόν μία πρόταση για σας και δωρεάν, για σας που δεν καταφέρατε να φύγετε τριήμερο. Είδατε, υπάρχουν και άλλες λύσεις.

0: Dan Wilson, Breathless. Breathless έμεινα και εγώ βλέποντας τα επεισόδια με την αστυνομία που έγιναν χθες το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής στο Παρίσι, μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League. Ναι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Paris Saint-Germain, κέρδισε την Arsenal 4-3 στα πέναλτι, δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση για τους Γάλλους. Ωστόσο, μέχρι τα ξημερώματα είχαν γίνει 416 προσαγωγές, λέει, από τις οποίες 283 μέσα στο Παρίσι, τραυματίστηκαν αστυνομικοί, ένας από τους οποίους μάλιστα είναι σοβαρά, στην πόλη Αζέν, στα νότιο-δυτικά, ένα πολεμικό σκηνικό στην πρωτεύουσα λόγω των πανηγυρισμών. Και δεν είναι ότι δεν τα έχω δει, καθώς πολλά χρόνια πριν βεβαίως έμενα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου όταν είχε αγώνα ο Άρης με τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, γινότανε το έλα να δει σε κάδι και έγονταν. Απλά είχα την αίσθηση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί, το έχουμε έτσι στο μυαλό μας, ότι οι Γάλλοι θα ήταν λίγο πιο κομιλφό. Τι είναι αυτό που φταίει τελικά? Δεν φταίει η εθνικότητα, φταίει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να φταίει ένα άθλημα αλίμονο που έρχεται να μας δώσει χαρά, ή θα έπρεπε να έρχεται να μας δώσει μόνο χαρά. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν είμαστε μόνοι. Δεν είναι παρηγόρο αυτό, όχι σε καμία περίπτωση. Απλώς δεν είμαστε μόνοι. Επίσης, να θυμίσω 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy για να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Soundist.gr για να μας ακούτε διαδικτυακά. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα κάνω μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθω με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
7: Easy News.
8: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου μια 20χρονη στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία 4 ανηλίκων στην περιοχή της Ιεράς Οδού. Οι ανήλικοι φέρονται να της επιτέθηκαν ευνηδιαστικά, χτυπώντας την στο πρόσωπο και την κοιλιά. Αφού την ακινητοποίησαν με τη βία, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι δράστες που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι με τον νόμο πριν λίγους μήνες για υπόθεση ληστείας. Πρωτοφανή επεισόδια μαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League χθες το βράδυ. Μετά το τέλος του αγώνα, στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις ξέσπασαν μεγάλης έκτασης επεισόδια. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Μία νέα πρόταση κεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, την ώρα που τις τελευταίες μέρες μία συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, όπως τόνισαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.
7: Sports.
8: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με σκορ 95-68 την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών της Greek Basketball League και τσέκαρε το εισιτήριό του για τους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου και θα αντιμετωπίσει για ακόμη μία χρονιά τον Παναθηναϊκό.
7: Easy weather.
8: Στην Αττική σήμερα αναμένεται αίθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Εάν δεν ξυπνήσαμε και με από τα On Funk, τι να πω, δεν μπορεί. Ένας δεύτερος καφές χρειάζεται. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, Κυριακή σήμερα 31 Μαΐου. Τον αποχαιρετούμε, το Μάη του φερόμαστε όπως του πρέπει. Τον αγαπούμε, τον αγαπήσαμε το Μάιο, τον αγαπήσαμε, μπορεί να μας έκανε τα κολπάκια του, αλλά τον αγαπήσαμε, ειδικά τώρα που τον αποχαιρετούμε, αυτή η αγάπη μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Καλημέρα λοιπόν, μία ακόμη καλημέρα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Easy 97,2 και πάμε ευθύς αμέσως στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, ξεκινώντας από το 1929, σαν σήμερα ακούσαμε για πρώτη φορά τη φωνή του Μίκι Μάους, διότι η φωνή μέχρι τότε δεν είχε ακουστεί, γιατί τα μικρού μήκους φιλμ του διάσημου Ποντικού ήταν βουβά και οι πρωταγωνιστές επικοινωνούσαν με παντομήμα. Ήρθε λοιπόν το The Carnival Kid και έδωσε για πρώτη φορά φωνή στο Μίκι Μάους. Οι πρώτες του λέξεις ήταν hot dog, hot dog, γιατί στο συγκεκριμένο επεισόδιο υποδιόταν έναν πλανόδιο πολιτή. Το όνομα, να σας πω, του ηθοποιού που του χάρισε τη φωνή του παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστο. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Clint Eastwood, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κορέα γνώρισε έναν άλλο νεαρό καλλιτέχνη που του είπε ότι θα μπορούσε να βρει δουλειά ως ηθοποιός στα στούντιο της Universal, γιατί έψαχναν, λέει, όμορφους και ψηλούς. Τον προσέλαβαν με $75 την εβδομάδα και μετά από 3 χρόνια τον απέλυσαν, γιατί του είπαν ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο μήλο του Αδάμ, εδώ στο λαιμό, ναι. Μιλούσε πολύ αργά, λέει, και είχε ένα σπασμένο δόντι που δεν πήγαινε να διορθώσει. Αυτό είναι λόγος απόλυσης, άλλη μόνο. Σαν σήμερα το 1957 στην πρώτη θέση του Billboard βρίσκεται ο Elvis Presley με το τραγούδι All Shook Up. Σαν σήμερα το 1976 γεννήθηκε ένας πολύ γοητευτικός ηθοποιός του Hollywood, μιλώ για τον Colin Farrell. Η καριέρα του ξεκίνησε από Ιρλανδική σαπουνόπερα, έχω να σας πω. Σαν σήμερα το 1987 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η αγαπημένη μας Kim Wilde και το You Keep Me Hanging On, το οποίο βεβαίως ήταν επανεκτέλεση, είχε πρωτοτραγουδηθεί από το γυναικείο συγκρότημα The Supremes το 1966. Επίσης ψάξτε την εξαιρετική εκτέλεση των Vanilla Fudge του 1967, ένα χρόνο αργότερα, άλλη μια επανεκτέλεση. Σαν σήμερα το 1989 δίνουν συναυλία Pink Floyd στην Αθήνα. Η Pink Floyd λοιπόν, τον David Gilmour, Eric Wright και Nick Mason έφτασαν στην ελληνική πρωτεύουσα και τους υποδέχθηκε η Μελίνα Μερκούρη. Σε δηλώσεις τους λοιπόν εξέφρασαν το θαυμασμό τους για την Ελλάδα και συμφώνησαν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν. Αυτά από το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Μείνετε εδώ, σε λίγο θα έχετε και την ευκαιρία να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις για το Summer Boom Village. Θα σας πω σε πολύ λίγο πώς. Σημειώστε εσείς το 6981-912-972, το οποίο ισχύει βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, για την καλημέρα σας.

Teddy Swims The Door εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σας, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Το ρολόι μου δείχνει 9:25. Και όπως σας είπα πριν από λίγο, τώρα αμέσως θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις για το Summer Boom Village, το οποίο επιστρέφει δυναμικά. Και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί βεβαίως αυτό το πιο fun family festival του καλοκαιριού. Πότε θα γίνει, να δώσω τα στοιχεία πρώτα. 19, 20 και 21 Ιουνίου. Αυτές είναι οι τρεις μέρες κατά τις οποίες μικροί και μεγάλοι δίνουμε ραντεβού στο άνασα του Athens City Events στο Γουδί. Θα είναι τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, τρεις μέρες γεμάτες μουσική, θα έχει δράσεις, θα έχει μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα συναντήσουν τα παιδιά και την Bluey, βεβαίως θα βρίσκεται εκεί. Η αγαπημένη δεινόσαυρη βεβαίως, Ross και Blue, που θα επιστρέψουν για να φωτογραφηθούν και να παίξουν με τα παιδιά. Θα έχει survivor games, θα έχει creative workshops, θα έχει slime corners, θα έχει face painting, δωρεάν παγωτό, πάνω από 40 δραστηριότητες. Όλα αυτά. Τι άλλο να ζητήσει μια οικογένεια. Σαββατοκύριακο λοιπόν, 20 και 21 Ιουνίου ο Easy 97,2 θα βρίσκεται, δεν θα είμαστε στις 19, θα είμαστε το Σαββατοκύριακο εμείς εκεί, το 20 και 21 στο Summer Boom Village, με δύο μοναδικά DJ set σε αυτό το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Για να πάτε, για να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις, πάρτε το κινητό σας, γράψτε τη λέξη Boom και στείλτε την στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Είναι οικογενειακές οι προσκλήσεις, υπενθυμίζω. Γράφετε τη λέξη Boom, τη στέλνετε στο Viber στο 6981-972-972. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ και το καλοκαίρι.

Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer. Και επειδή μέχρι το Next Summer εμείς έχουμε, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι. Και βασικά τι θα κάνουμε αυτή την Κυριακή, διότι κάποιοι έχουν φύγει για τρίμερο και εμείς μείναμε εδώ. Άρα κάπως πρέπει και εμείς να περάσουμε την Κυριακή μας όμορφα. Να σας πω ότι αν ζείτε ή αν κινείστε εκεί στην περιοχή του Πειραιά, την Παρασκευή ξεκίνησαν κάποιες τρίμερες εκδηλώσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται σήμερα. Οπότε υπάρχει ακόμα μία ευκαιρία. Εκεί κάθε γωνιά, από το Πασαλιμάνι μέχρι την Πειραϊκή και από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι τον Τινάνιο Κήπο, μεταμορφώθηκε σε ένα πολυδιάστατο λιμάνι πολιτισμού αυτό το τρίμερο Πειραιάς. Πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Σίγουρα μία από τις πιο γοητευτικές στιγμές αυτού του τριημέρου ήταν το σινεμά στη θάλασσα, το οποίο συνεχίζεται και την τελευταία του μέρα σήμερα. Επιστρέφει στον όρμο της Αφροδίτης στην Πειραϊκή. Τι θα βρείτε εκεί? Θα βρείτε ξαπλώστρες, μεγάλες μαξιλάρες, καρέκλες σκηνοθέτη εκεί που στείνονται δίπλα στο κύμα. Ωραίο, μοναδικό σκηνικό καλοκαιρινής ανεμελιάς. Και μάλιστα πριν από κάθε προβολή, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά δίνει μουσικά το Ήλιο Βασίλεμο. Τι να ζητήσει άλλο κανείς? Μπορεί κάποιοι να μην πήγαν τριήμερο, αλλά να, οι ευκαιρίες υπάρχουν. Να σας πω ότι σήμερα στις 8.30 το βράδυ, σήμερα Κυριακή, το σινεμά στη θάλασσα ξεκινάει με ταινία για τους μικρούς φίλους, το animation Lilo και Stitch, και αμέσως μετά η βραδιά θα κλείσει με την απολαυστική ρομαντική κομεντή Λατρεύωνα σε μισό. Η σημερινή μέρα μάλιστα είναι από τις 3, είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, ξεκίνησε πριν από λίγο στις 9 και το Posidonia Running Event, όπου δρομείς από όλο τον κόσμο και στελέχη της ναυτιλίας τρέχουν στους δρόμους της πόλης. Σήμερα ολοκληρώνονται λοιπόν αυτές οι εκδηλώσεις στην πλατεία Θεμιστοκλή με μια απολαυστική παράσταση Καραγκιόζης Βαρκάρης. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο imeresthalassas.gr και να δείτε ότι σας ενδιαφέρει είναι αρκετά τα πράγματα που γίνονται και σήμερα. Δεν προλαβαίνω να σας τα αναφέρω όλα, μίλησα μόνο για το σινεμά, αλλά υπάρχουν κι άλλα. Μπείτε να δείτε. I wanna dance with somebody. Αμέσως τώρα έρχεται η Whitney Houston.

0: Ίσως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Αναστέζια, Left Outside Alone. Λοιπόν, κάτι άλλο θα σας έλεγα τώρα, αλλά μόλις μου στείλε ένα μήνυμα η Ιωάννα που με ενημερώνει ότι εκεί λέει στο Σύνταγμα, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, υπάρχει λέει ένα πιάνο που το έχουν μέρες εκεί και όποιος ξέρει να παίζει πιάνο κάθεται και παίζει. Και έχει και απήχηση λέει από το κοινό. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, αλήθεια. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Αν θέλεις, Ιωάννα, γράψε μου. Βέβαια, το καλύτερο θα ήταν να μου έστελνες ένα βιντεάκι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Όμορφο είναι. Δεν ξέρω βεβαίως να παίζω πιάνο, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι που βλέπουν ένα πιάνο και ξέρουν να παίζουν. Προχθές λέει κάποιοι τραγούδησε και λέει ωραιότατα, εντάξει, οκ. Okay. Όντως μπορεί να ήταν γνωστοί και ο πιανίστας και ο τραγουδιστής. Ωραίες πρωτοβουλίες. Να γίνονται τέτοια πράγματα, μας αρέσουν. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι για να κλείσουμε σιγά σιγά και αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Easy. Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. And that's no lie. Emeline Carol Brand για το τέλος. Κάπου εδώ, όπως σας είπα, τελειώνουμε. Αποχαιρετούμε το Μάιο, αποχαιρετούμε και το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Καλό υπόλοιπο τριημέρου θα ευχηθώ, ναι, για εσάς που μείνατε εδώ στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε, αν δεν φύγατε, είναι να πάτε για ένα μπάνιο σε μια κοντινή παραλία. Και δεν με συμφέρει που το λέω αυτό, γιατί ξέρω ότι θα βρω κίνηση στην Αττική Οδό γυρίζοντας στο σπίτι μου. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν δυνατότητες και υπάρχουν ευκαιρίες να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Από τις 8 μέχρι και τις 10 η Ιωάννα Καραθανάση στο μικροφόνο του Easy 97,2. Θα επανέλθω το επόμενο Σαββατοκύριακο με περισσότερα. Δεν θα είναι τριήμερο, θα είσαστε όλοι εδώ, το ξέρω. Και πριν φύγω, θέλω να σας υπενθυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

0: στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στις 5 τα ξημερώματα μία ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 90 ετών από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μία ακόμη λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 56 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτεί αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντιληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ΑΔΕ. Η ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας το 80 με 85% των οικογενειών, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Σε νέα φάση έντονης διπλωματικής και επιχειρησιακής κινητικότητας εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την πίεση στο Ιράν, συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τροποποίηση στο προσχέδιο συμφωνίας που διαμόρφωσαν Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές, εστιάζοντας κυρίως στο ιρανικό πυρηνικό υλικό και στο χρονοδιάγραμμα διαχείρισής του. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη, πέραν της γενικής δέσμευσης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.
4: Easy Sports.
3: Οι San Antonio Spurs κέρδισαν με σκορ 111-103 στην έδρα των Oklahoma City Thunder, εκθρόνισαν τους πρωταθλητές και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους New York Knicks στους τελικούς του NBA.
4: Easy weather.
3: Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Easy breakfast, best of. Μες που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Fast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Έχω και τον παππού εδώ πέρα. Ναι. Και έχει πάρει το ποτό με την πρόπολη που είχε ένα κίτρινο πό και νομίζω ότι πίνει βότκα λεμόνι. Το ανακοινεί, το κάνει, το κασικώνει.
2: Άκουσε να δεις. Σε πληροφορώ ότι έχω να πιω τόσο καιρό ποτό που είναι το ποτό μου, ναι. Ναι, ρε,
1: σε επίσης.
2: Πρόπολη shaken, not stirred.
1: Άλλο James Bond.
2: Αυτό.
1: Δεν το πιστεύω. Το με κοιτάει και πίνει το ποτάκι του. Γουλίτσα, γουλίτσα.
2: Και βγαίνει το μεταξύ. Έχω μπει στο ρόλο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι πίνω ποτό. Πες, το πίστεψα.
1: Πρόσεξε, μην την ακούσει. Θα μου πει μισή ώρα που. Με έπιασε η πρόπολη, έτσι. Είναι πια απότομα γι' αυτό.
2: Κύριε, περάσατε με κόκκινο. Για φυσήξτε εδώ. Είστε πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Πρόπολη πήρατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι κελεπούρη, αγόρι.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει εσύ πάρα
1: κελεπούρη.
2: Πολύ.
1: Εσύ είσαι κελεπούρη δηλαδή, και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι κελεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εγώ μαγειρεύω, θα κάνω λαχάνια
2: και πίσω είμαι εγώ, ναι. Σου πέφτει ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά έτσι. Ναι. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά τα άλλα.
2: Σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνω. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά
2: στα ερωτικά,
1: λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη. Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy.

0: θέλει.
1: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
2: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
3: Δόξα σε ο Θεός.
2: Και...
3: ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης. Οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια. Και
2: μυρίζει τσουμέρκα
3: μου. Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο άρωμα με τον πατέρα. Γιατί ο μπαμπάς δεν έχει άρωμα.
2: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά.
3: Ακριβώς.
2: Πουρόμ.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
2: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
2: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Ή που συντηρείται από άλλους που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε, ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείται δημοσία δαπάνη και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται συντηρείται δωρεάν.
2: Μάλιστα.
1: Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού ή φυτικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Πεσένα έχω απέναντι, τι να κοιτάξω τώρα.
2: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά, αριστερά. Το κινητό στα χαρτιά σου.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο, ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είναι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μια εταιρεία στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνε.
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες. Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram. Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
0: Easy Breakfast Best Of.
7: The best hits ever.
0: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει
2: μήνυμα. Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω πιάσει στην ομιλία.
1: Όχι, ναι, πάει. Καλά,
2: έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα μεμτό αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Α, είναι κανονικός.
1: Όχι, συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Σε πάει ψηλά.

0: Athena, OPA Festival, powered by Day.
1: Easy News.
2: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ολοκληρώθηκαν νωρίς τα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες των υπόλοιπων 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στις 5 τα ξημερώματα μια ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 90 ετών από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο κεντρικούς άξονες: τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με εκοφαντικές εκρήξεις να αναστατώνουν πολλούς κατοίκους. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χιλιόμετρων ανά ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT, κάτι που εξηγεί τις εκοφαντικές εκρήξεις, διευκρίνησε εκπρόσωπος της NASA.
1: Sports.
2: Μιας και με ελληνικό ενδιαφέρον είχε ο τελικός του Champions League και η νίκη της Paris Saint-Germain, με το Γιάννη Αντετοκούμπο να δίνει το βραβείο του MVP του αγώνα στον Πορτογάλο μέσο της Παρί Βίτορ Μασάντο Φερέιρα, γνωστό και ως Βιτίνια.
1: Easy weather.
2: Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις να αναπτύσσονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Μα... όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα.
1: Ναι, το κλείστο κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Θα βάζεις λοιπόν ένα ή δύο αγγούρια. Ένα-δυο αγγούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά. Κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό. Μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών. Και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
2: ναι,
1: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά. Αν δεν έχεις μαλλιά,
2: τρίχα,
1: σε βοηθάει να μην.
2: Ας έχεις μια τρίχα, είναι σαλέντα.
1: Αν είναι.
2: Είναι σαλέντο ταινία.
1: Καλά έκανες και φαγητά ένα-δύο αγγούρια την ημέρα, γιατί κάνεις αυτή την τρίχα LED. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές
2: περιπτώσεις.
1: Αν οδηγείς ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
2: Σωστό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Ναι, από την άλλη,
2: βέβαια. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τέσσερις ώρες. Θα κάμε
2: ένα φούρνο, ας πούμε.
1: Ναι. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24 ώρες. Για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πλέον
1: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καμπομπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι και άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, παπά. Μου είχε
2: και θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτά, η στιγμή που γεννήθηκες στην Ελλάδα, αλλά.
1: Στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να
1: επιτρέψει. Εντάξει, το λέω γιατί η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στη Spice Girls, όντως. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Spice.
2: Το Μπούκοβο Spice.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την καθιερωμένη του κυριακάτικη ανασκόπηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα. Ολοκληρώθηκαν ορίστα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες των υπολείπων 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι

συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την πίεση στο Ιράν, συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τροποποίηση στο προσχέδιο συμφωνίας που διαμόρφωσαν Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές, εστιάζοντας κυρίως στο ιρανικό πυρηνικό υλικό και στο χρονοδιάγραμμα διαχείρισής του. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ επιθυμεί πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη, πέραν της γενικής δέσμευσης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Βία επεισόδια σημειώθηκαν χθες στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι παναγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ανέμους νότιους, νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. 45.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τι θέσει.
2: Κάναμε ένα
1: φούρνο,
2: α πούμε. Ναι.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και

0: Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500 έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Easy News.
2: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις οικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζόδρομο στην περιοχή των Σικαιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. 5 αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση

Γκάρντεν. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στην έδρα του Ολυμπιακού, ενώ το Game 2 θα διεξαχθεί 2 ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Easy weather. Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις να αναμένονται κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Έλεν Ντετζενέιρη, είχαμε την κυρία
2: Ντετζενέιρη. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.

0: Love Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
4: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Το νέο Baby Suncare της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το Ιράν δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με ειρηνικά μέσα ενημέρωσης. Η δήλωση Γκαλιμπάφ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη, ζητώντας πρόσθετες παραχωρήσεις από αυτές που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο μνημονίου, στο οποίο φέρονται να έχουν καταλήξει διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα. Οι πυροσβέσες κατάσβεσαν τη φωτιά και απεγκλώβησαν 90χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου δυστυχώς κατέληξε. Οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις οικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Σικαιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου. Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες χθες στο Βόλο αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βόλου, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος φέρεται να σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη. Για την

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Ναι, άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Λιποθυμικό επεισόδιο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ είχε ένας 15χρονος χθες το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι είχε αγοράσει το αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα που τον εμφάνιζε ως ενήλικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέα Σμύρνης για το αδίκημα της πλαστογραφίας. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα. Οι πυροσβέστες κατάσβεσαν τη φωτιά και απεγκλώβησαν 90χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου δυστυχώς κατέληξε. 5 αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 4 υποθέσεις διενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Δίδυμο-Τείχου και Σαπών. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού κάστρου Μπορόφ και της γύρω στρατηγικής κορυφογραμμής στο Νότιο Λίβανο ως ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά του με στόχο την προστασία των Ισραηλινών κοινοτήτων και υποστήριξε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.
0: Easy Sports.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για ακόμη μία φορά στους τελικούς της Greek Basketball League, αφού ξεπέρασαν τα εμπόδια των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα με σκορ 2-0. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στην έδρα του Ολυμπιακού, ενώ το Game 2 θα διεξαχθεί δύο μέρες αργότερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Easy Weather.
4: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις να αναμένονται μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
1: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε νέα φάση έντονης διπλωματικής και επιχειρησιακής κινητικότητας εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την πίεση στο Ιράν συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τροποποίηση στο προσχέδιο συμφωνίας που διαμόρφωσαν Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές, εστιάζοντας κυρίως στο ιρανικό πυρηνικό υλικό και στο χρονοδιάγραμμα διαχείρισής του. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη, πέραν της γενικής δέσμευσης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο κεντρικούς άξονες: τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες Σάββατο

Τρίτη 2 Ιουνίου και αναμένεται να λάβει την απόφαση ότι τα δύο πρώτα μάτς της Εθνικής Ποδοσφαίρου για το Nations League θα πραγματοποιηθούν στο γήπεδο της Τούμπας. Easy weather. Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις να αναμένονται μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τι θέσει.
2: Κάναμε ένα
1: φούρνο,
2: α πούμε. Ναι.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω εγώ
1: το εισιτήριο του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπαμπά, μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Να δω.

0: στο βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψη. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. 45

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Με στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: 101,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μουσείο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολύτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολύτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2. Να δω.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.

0: Roma Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν Λάι. Και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι?
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr. We'll be right back.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά, εντάξει.
1: Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Κάναμε ένα βούρλα, α
1: πούμε. Ναι. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24, για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κουρούφι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπομπό. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 200 τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500 έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα σχόλια.
1: DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500 έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

Η ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Αγαπημένες μου φίλες, αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα σας. Κάποιος είχε πει πρόσφατα, θυμάμαι, ότι για την ώρα ο κόσμος έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από παραμυθάδες παρά από τεχνοκράτες, στρατηγούς και πολεμιστές. Φαντάζομαι ότι όπως και εγώ, έτσι και εσείς φίλοι μου, νιώθετε συχνά το μικρό παιδί μέσα σας να λαχταράει μια υπόσχεση χαράς και ελπίδας που θα διώχνει μακριά τα σκοτάδια και θα θυμίζει την ομορφιά της ζωής. Ως φανατική βιβλιοφάγος θα σας πω ότι εγώ εκεί ψάχνω τα όνειρά μου και τις απαντήσεις τους. Αλλά εκεί τα παιδιά είναι ακόμη πιο τυχερά, διότι υπάρχουν γύρω τους άνθρωποι με εξαιρετική φαντασία και μεγάλο ταλέντο που φτιάχνουν τη μια ωραιότερη ιστορία από την άλλη για να τους ανοίγουν μαγικούς κόσμους και να τα βοηθούν να πλάθουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Ένα τέτοιο άνθρωπο θα σας τον συστήσω απόψε, αφού όπως πάντα ακούσουμε πρώτα την ωραία μουσική του Ιωσήφ Χατζιωσήφ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας επενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, τη μουσική επιλέγει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ, η συνεργάτης μας η Εμμανουέλα Νικολαίδου είναι και εκείνη στην ομάδα μας και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή μας τον δάσκαλο και συγγραφέα αμέτρητων βραβευμένων βιβλίων για παιδιά και νέους, Βαγγέλη Ηλιόπουλο. Να θυμίσω πως μόλις την περασμένη Τρίτη γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Φέτος την ευθύνη του ερωτασμού της έχει ο κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου Κύπρου με κεντρικό θέμα «Φύτεψε ιστορίες και ο κόσμος θα αντίσει». Ας πιάσουμε λοιπόν την κουβέντα μας από εκεί. Βαγγέλη μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Είσαι από ό,τι γνωρίζω πρόεδρος του κύκλου παιδικού βιβλίου Ελλάδος. Μίλησέ μας λίγο για αυτόν τον διεθνή θεσμό. Ελπίζω να περάσουμε ένα ωραίο ταξίδι μαζί και περιμένω βεβαίως τις απαντήσεις σου.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η εκπομπή μαζί σου είναι πάντα μια απόλαυση και ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχολείσαι με το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το παιδικό βιβλίο, γιατί περνάμε δύσκολες εποχές. Η ανάγνωση όλο και λιγοστεύει από τη ζωή μας. Mm-hmm. Η ΥΜΠΗ λοιπόν ιδρύθηκε μετά τον πόλεμο, International Board on Books for Young People, ακριβώς με τη λογική ότι τα βιβλία πρέπει να έρθουν κοντά στα παιδιά, βέβαια με άλλη λογική τότε, γιατί τότε δεν υπήρχαν βιβλία, mm-hmm. είχαν καταστραφεί τα πάντα, οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι, τα βιβλία ήταν ακριβά. Σήμερα όμως διατηρεί την επικαιρότητα το σύνθημα να φέρουμε τα παιδιά κοντά στα βιβλία, έχοντας όχι την έλλειψη βιβλίων, αλλά το ενδιαφέρον των παιδιών είναι επικεντρωμένο κάπου αλλού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνστρατευτούμε όλοι και να ξαναφέρουμε την ανάγνωση στη ζωή μας.

0: Ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους, βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό που είπες ότι εσύ είσαι μία βιβλιοφάγος, γιατί δεν θα έκανες αυτή την εκπομπή, αν δεν ήσουν έτσι.
1: Ναι, μα εμένα μου αρέσουν και τα παιδικά βιβλία. Εγώ διαβάζω και παιδικά βιβλία.
0: Είναι για όλους τα παιδικά βιβλία. Είναι για όλους.
1: Ναι. Και μάλιστα η κόρη μου μου λέει: Μαμά, είσαι, μου λέει, μια γυναίκα δραστήρια και όλα αυτά, αλλά έχεις μια παιδική ψυχή. Έχεις μείνει στην ηλικία των 7 ετών.
0: Η καλύτερη. Καλά κάνεις.
1: Ναι, όχι, και πραγματικά. Και μάλιστα με αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά. Από μωράκια δηλαδή. Γιατί τα προσεγγίζω με πάρα πολύ αγάπη και τρυφερότητα.

0: Λοιπόν, στα πολλά χρόνια της καριέρας σου, Ευάγγελε, τιμήθηκες με πολλούς τίτλους και πολλά βραβεία. Ποια είναι τα πιο σημαντικά για σένα?
1: Όντως, τα βραβεία είναι πολύ ωραία γιατί κάνουν τα βιβλία πιο γνωστά. Εγώ δεν αλλάζει κάτι στη δική μου τη ζωή, αλλά ότι ένα βιβλίο κερδίζει μια επικαιρότητα σε μια εποχή που δεν μιλάει κανείς για τα βιβλία είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σταθώ λίγο στα δύο κρατικά βραβεία που έχω, γιατί ήταν δύο βιβλία, δε σύμπτωση, που την ώρα που έγραφα σταμάτησα και δεν μπορούσα από τη συγκίνηση και από τα κλάματα να συνεχίσω να γράφω και λέω δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα δύο βιβλία μίλησαν έτσι. Το ένα είναι ο Θωμάς Κιουμπίτ, ταξιδιώτης στο κάτω από το του χρόνου, που μιλάει για το χρόνο, το ταξίδι, και είναι ένα εφηβικό βιβλίο για μεγάλα παιδιά. Και το άλλο είναι η Βάρκα που τη λέμε Μνήμη, ένα εικονοβιβλίο, ένα picture book, που μιλάει σε πιο μικρά παιδιά, πάλι για τη μνήμη και το χρόνο. Δηλαδή πάλι εκεί γύρω γυρίζουν τα θέματα μου. Τα δύο αυτά βιβλία τιμήθηκαν με το κρατικό βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού και έχουν να κάνουν με μένα και όχι με το βραβείο, το ότι είναι δύο βιβλία που βγήκαν από την ψυχή μου και που εκφράζουν κομμάτια της ζωής μου πολύ ιδιαίτερα και πολύ ευαίσθητα και πολύ προσωπικά, γιατί νομίζω ότι κανείς εκεί καταλαβαίνει ένα καλό βιβλίο, όταν ο ίδιος ο συγγραφέας καταθέτει εκεί την ψυχή του.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια όλο αυτό το οποίο μόλις τώρα μας είπες.

0: Σπούδασε σε βάγγελε παιδαγωγικά και θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πότε και πώς βρέθηκες να γράφεις το πρώτο σου βιβλίο για παιδιά?
1: Να, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Λοιπόν, εγώ έγραφα πάντα, το συνειδητοποίησα μετά βέβαια, και τα έβαζα στο σιρτάρι μου και είχα βάλει ένα χαρτί από πάνω που έλεγε να μην το διαβάσει κανείς. Ήταν μόνο για μένα.
0: Πόσο ήσουν να είσαι, ήσουν μικρουλής?
1: Και στο λύκειο και στο γυμνάσιο και απλά τα ιστορίες. Εγώ πάντα ιστορίες έπαιζα. Με τα αυτοκινητάκια μου έπαιζα ιστορίες. Με τους φίλους μου έπαιζα ιστορίες που φτιάχνα εγώ. Με τον εαυτό μου είχα φτιάξει ένα φανταστικό κόσμο και ζούσα μέσα εγώ. Και στο λύκειο αρχίζω και τους γράφω όλα αυτά, αλλά βάζω ένα χαρτί από πάνω που λέει μην το διαβάσει κανένας. Είμαι λοιπόν πια 20 κάτι, υπηρετώ στο πολεμικό ναυτικό, είμαι πολύ ερωτευμένος και αποφασίζω να γράψω ένα παραμύθι που να μιλάει για έρωτα, για την αγάπη, και ουσιαστικά γράφω την περιπέτεια της ρωμένης κάλτσας, γιατί οι κάλτσες αναζητούν το τέρι τους. Δεν έχει νόημα μια κάλτσα μόνη της. Πρέπει να έχει, να κουμπώσει με το τέρι που είναι η αδελφή ψυχή στον κόσμο όλο. Εκεί λοιπόν που υπήρχαν διαταγές του ναυτικού και πλεύσεις του στόλου και όλα αυτά, υπήρχε και ένα παραμύθι που έγινε το πρώτο παραμύθι που γράφω και θέλω να το διαβάσουν άλλοι, και φυσικά άλλοι με όμικρον γιώτα και φυσικά άλλοι με ήττα, αυτή για την οποία το έγραψα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή η ζωή αποφασίζω, και είναι το πρώτο μου βιβλίο ουσιαστικά αυτό, εκεί αποφασίζω να γίνω συγγραφέας.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Ήμουν 26.
0: Α, πάλι καράκι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως μας μιλάς για τα βιβλία σου, νόμιζα ότι είσαι ένα πολύ πιο μικρός και ερωτεύτηκες.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, οι γονείς σου, Έλληνες της Διασποράς, μεγάλωσαν στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο της Αιγύπτου. Άκουγες πολλές ιστορίες από αυτούς?
1: Ακούγα τέλειωτες ιστορίες, γιατί εκεί ήταν τα παιδικά τους χρόνια. Mm-hmm. Και η παρέα τους στην Αθήνα πια ήταν επίσης άνθρωποι που τους ξέρανε από εκεί. Mm-hmm. Άρα ήμασταν μια μεγάλη παρέα Αιγυπτιωτών γονέων. Τα παιδιά λοιπόν κάναμε παρέα μεταξύ μας, που δεν είχαμε πάει στην Αίγυπτο ποτέ. Ήταν βασικό αίτημά μου να πάω κάποια στιγμή. Ευτυχώς πήγαμε με τους γονείς μου. Ένα από τα ταξίδια που έχω κάνει, το πρώτο ταξίδι που έκανα στην Αίγυπτο, ήταν με τους γονείς μου. Και από εκεί και πέρα πήγα άλλες φορές. Αρκετές. Πάντα νιώθω μέσα από τις ιστορίες, όλες αυτές οι εικόνες που έχω, πάντα νιώθω ότι γυρίζω σε ένα στο χωριό μου, στον τόπο μου. Mm-hmm. Εγώ στην Αλεξάνδρεια νιώθω Αλεξανδρινός πραγματικά, χωρίς να έχω γεννηθεί εκεί, χωρίς να έχω ζήσει εκεί, μόνο ταξίδια. Mm-hmm. Αλλά ξέρω τόσα πολλά και έχω ακούσει τόσες ιστορίες που είναι ο τόπος μου, έτσι. Mm-hmm. Και η γιαγιά μου και ο παππούς μου εκεί ουσιαστικά παντρεύτηκαν, κάνουν τα παιδιά τους, τους γονείς μου. Δεν ξέρω πια βέβαια αν στο τελευταίο ταξίδι που το κάναμε πρόσφατα με την οικογένειά μου, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η Αίγυπτος πια. Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτή η Αίγυπτος.
1: Έχει, και ειδικά στο Κάιρο, η Αλεξάνδρεια κάπως διατηρεί. Το Κάιρο, που ήταν η μητέρα μου μεγάλωσε εκεί, είναι μια άλλη πόλη, μια άλλη χώρα. Εξίσου την αγαπώ δηλαδή, πως σας περνάω καλά εγώ πάντα εκεί. Αλλά νομίζω ότι η Αλεξάνδρεια των γονιών μου και το Κάιρο της μαμάς μου δεν υπάρχουν πια.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Από το 1984 εργάζεσαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα από τα καλά παραδοσιακά σχολεία. Πού νιώθεις πιο ευτυχισμένος, στην τάξη ή μπροστά από τον υπολογιστή?
1: Επειδή έχω πολλές πλευρές, μία πλευρά μου που είναι πιο εσωστρεφής είναι αυτή του ανθρώπου που θέλει να κλειστεί στο γραφείο του να γράψει. Και νιώθω εκείνη την ώρα σαν βιρτουόζος πιανίστας που παίζει το πιάνο και κάνει προπόνηση στο σπίτι του και παίζει πιάνο και μεγαλουργεί και γράφει. Έτσι γράφω, ναι. Κλεισμένος λίγο στον εαυτό μου και στο γραφείο μου, mm-hmm. αλλά είναι μια πολύ καλή προπόνηση. Η τάξη πάλι μου καλύπτει την άλλη μου πλευρά, την πλευρά λίγο του showman, γιατί είναι ένα show η διδασκαλία, ναι. που επίσης μου αρέσει πολύ. Δηλαδή η έκθεση αυτή και το να πείσεις τον άλλο, να τον κερδίσεις, να κερδίσεις το κοινό. Είναι πολύ σημαντικό η τάξη να σε κοιτάει και εσύ να τους λες αυτό που θες να τους πεις και αυτό που θες να μάθουν και να κρέμονται από τα χείλη σου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο λοιπόν, οι δύο πλευρές μου αυτές, συναντιούνται στο ότι και τα δύο απευθύνονται στο παιδί. Άρα λοιπόν κάπου το ένα στηρίζει το άλλο. Δεν νιώθω διχασμένος. Mm-hmm. Ίσα-ίσα που νιώθω ότι το ένα προπονεί πολύ καλά το άλλο.
0: Δεν σε αισθάνομαι κι εγώ διχασμένο όσο επικοινωνούμε και έχουμε γνωριστεί και πριν από κάποια χρόνια. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, η τάξη στο σχολείο, τι ηλικίας παιδιά είναι?
1: Δημοτικού, εγώ πάντα δουλεύω με μικρά παιδιά.
0: Α, μάλιστα. Άρα έχεις την ψυχή του μικρού παιδιού και εσύ όπως και εγώ.
1: Νομίζω ναι, και αυτό που είπες ότι δηλαδή, αν είμαστε μια παρέα και έχει δίπλα ένα μωρό, εμένα θα κοιτάει. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις, τα παιδιά έχουν αυτή την αγνότητα που μπορούν να αναγνωρίζουν λίγο το ποιος επικοινωνεί μαζί τους πιο αυθεντικά, ας το πούμε.
0: Ναι, ναι. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις και που εξελίσσεσαι κάθε φορά που μιλάμε μαζί. Σε βλέπω πολύ πιο προχωρημένο και εξελιγμένο σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα.

0: Οι σπουδές θεολογίας πώς συνέβαλαν στο έργο σου?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή, δεν μου την έχουν κάνει ποτέ.
0: Είμαστε ιδιαίτεροι άνθρωποι εμείς.
1: Πραγματικά
0: και
1: είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν σπούδασα θεολογία ούτε γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής στη δευτεροβάθμια, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με μικρά παιδιά. Mm-hmm. Ουσιαστικά ήθελα μια αυτοεξέλιξη. Δηλαδή ήθελα να μπω λίγο σε πιο βαθιά νερά της οντολογίας, της ύπαρξης. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να ερμηνεύω τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο και επίσης στο να μπορώ να καταλάβω τον άλλο. Δηλαδή, ένα κομμάτι που είναι και ένα κομμάτι του έργου μου, το πώς καταλαβαίνεις τον άλλον μέσα την αγάπη, νιώθω ότι ανήκει σε αυτές τις σπουδές που είναι πολύ πιο ουσιαστικές από ό,τι φαντάζεται κανείς. Δεν είναι
0: εκκλησιαστικές. Ναι,
1: δεν είναι εκκλησιαστικές σπουδές, τουλάχιστον δεν ήταν τότε. Ήταν πιο βαθιάς αναζήτησης. Είχα και εξαιρετικούς καθηγητές τότε και το κράτησα για μένα όλο αυτό. Δηλαδή δεν το έκανα ποτέ επάγγελμα, δεν το χρησιμοποίησα. Mm-hmm. Όμως ενυπάρχει μέσα μου, ακόμα και τα βιβλία μου, ας πούμε, για το περιβάλλον, mm-hmm. που πολλοί περιβαλλοντολόγοι μου λένε αυτή τη σκοπιά πώς την είχες. Είναι η σκοπιά που, ας πούμε, είχε ο Αναστάσιος, γιατί τον είχα και καθηγητή, ο Αλβανίας, ο αείμνηστος, ο μακαριστός. Είναι μια άλλη σκοπιά του πώς οφείλουμε στο περιβάλλον και το πώς εμείς πρέπει να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον, γιατί ουσιαστικά αποκαθεστούμε και τον άνθρωπο μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν σημεία που δεν το έχει ανακαλύψει πολύ ο κόσμος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Που οι σπουδές μου αυτές με βοήθησαν να δω λίγο τα πράγματα με έναν άλλο μάτι.
0: Από πού αντλείς, Ευάγγελε, τη μεγαλύτερη έμπνευση για τη δουλειά σου?
1: Κοίταξε, είχα την τύχη να είμαι με εκατοντάδες παιδιά κάθε μέρα, τα οποία πραγματικά είναι μια ανεξάντλητη πηγή. Δηλαδή, ένα πράγμα που θα σου πει, ένα βλέμμα, μία κάτι που θα κάνει ένα παιδί, ή όταν θα νιώσεις κάτι που το απασχολεί. Ήμουν πολύ τυχερός εγώ στην καριέρα μου, έχοντας εκατοντάδες παιδιά κάθε μέρα μαζί. Δεν χρειάστηκε ποτέ να νιώσω εξαντλημένος από πηγές έμπνευσης.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα που πολλές φορές ήταν τέτοιες η ροή που έπαιρνα χαρτάκια και σημειώνω κάτι που μου λέει ένα παιδί, κάτι που είδα και κάνουν, ένα καυγά, ένα παιδί που ήταν πολύ χαρούμενο για κάποιο λόγο. Και προσπαθώ επίσης να καταλαβαίνω, γιατί αφού απευθύνομαι στον αναγνώστη παιδί, έχει σημασία να τον ξέρω καλά, τι τον απασχολεί και θα ήθελα να διαβάσει ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να γράφουμε ερήμην των παιδιών θέματα που εμάς μας καίνε. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε έναν φανταστικό αναγνώστη, και εγώ δεν τον έχω φανταστικό τον αναγνώστη, τον έχω χειροπιαστό μπροστά μου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Ναι. Έτσι.

0: είναι το πρώτο και ποιο το πιο πρόσφατο βιβλίο σου?
1: Λοιπόν, το πρώτο είπαμε ότι ήταν η περιπέτεια της Ενωμένης Κάλτσας, που είχα τη χαρά και την τύχη να μου το ζωγραφίσει η Έλλη Κελεμένδρη. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δελφίνη τότε και αργότερα από τον Πατάκη το 1995.
0: Αυτό υπάρχει?
1: Υπάρχει. Mm. Πια ως εκδόσεις Πατάκη.
0: Μου άρεσε.
1: Μετά ήρθε ο Τριγωνοψαρούλης. Μετά ήρθε ο Τριγωνοψαρούλης και όλα αλλάξανε στη ζωή μου και στην καριέρα μου.
0: Αυτό το έχω.
1: Ναι, ήταν το δεύτερο ουσιαστικά βιβλίο. Βέβαια το είχα γράψει κοντά. Δηλαδή όταν έγραφα Τριγωνοψαρούλη δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα η Κάλτσα. Το πιο πρόσφατο είναι το Μυστικό Τραγούδι του Νείλου, που είναι ένα βιβλίο στη σειρά Κατάσκοπη Γεωγραφία των εκδόσεων Διόπτρα, που έχει ένα μυστήριο. Δεν θα το πούμε γιατί είναι μυστήριο, δεν θα το
0: πούμε.
1: Αλλά έχει την ιδιαιτερότητα ζωή ότι ουσιαστικά η ηρωίδα είναι η θεία μου που έφυγε τα τελευταία χρόνια από τη ζωή, η Σοφία Γιαλουράκη, και είναι η πρώτη φορά που γράφω με ένα υπαρκτό πρόσωπο και είδα ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο διασκεδαστικό. Δεν το χτίζεις εσύ τον ήρωα, τον έχεις τον ήρωα έτοιμο.
0: Ναι.
1: Η θεία μου λοιπόν ήταν μια γυναίκα με πάθος και που της άρεσε πολύ τα μουσεία, η Αιγυπτιολογία και όλα αυτά. Άρα λοιπόν η θεία μου που είναι στο βιβλίο μια 90 θρομερή και φοβερή, μαζί με τα δυσέγγωνα της κολλητής της, γυρίζει στην Αίγυπτο και ψάχνει να λύσει ένα μυστήριο που έχει γίνει με μια κλοπή κάτι αρχαιολόγων. Πέρασα πάρα πολύ ωραία γράφοντάς του. Και πρέπει να σου πω ένα έτσι μεταφυσικό λίγο. Όταν έφυγε η θεία μου από τη ζωή και πήγα στο σπίτι εγώ να αρχίσω να μαζεύω λίγο τα βιβλία της, μου είχε παντού, δεν ξέρω γιατί, post-it κίτρινα σε ό,τι αφορούσε το Τουταγχαμών. Άρα οτιδήποτε είχε το Τουταγχαμών, που ήταν ένα φαραώ παιδί. Και λέω, α, ωραία, γι' αυτό θα γράψω λοιπόν. Θα γράψω τη Σοφία να πηγαίνει στην Αίγυπτο να ανακαλύπτει κάτι που έχει να κάνει με το μυστήριο της μούμιας του Τουταγχαμών. Ήταν σαν να με καθοδηγούσε λίγο και ήταν μια τρομακτική εμπειρία για μένα αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφα.

0: Και ποιος είναι ο δικός σου αγαπημένος ήρωας ή ηρωίδα, Ευάγγελε?
1: Και δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Θα με φάει, θα μου κρατάει μούτρα, δεν θα μου μιλάει. Αν δεν πω ότι είναι ο Τριγωνοψαρούλης, που είναι ουσιαστικά το alter ego μου, εκείνον ξέρουν πιο πολύ, δεν ξέρουν εμένα. Δηλαδή, αν βρεθώ σε μια παρέα και πω είμαι ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, θα με κοιτάξουν και μόλις πω είμαι ο συγγραφέας του Τριγωνοψαρούλη. Α, λοιπόν. Είναι πολύ γνωστός, τον αγαπάνε τα παιδιά πάρα πολύ. Mm-hmm. Του χρόνου θα κλείσει 30 χρόνια από την ώρα που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο. Κυκλοφόρησαν 8 βιβλία, πολλά θεατρικά έργα, CD με τραγούδια, ταινίες στον Antenna Plus. Άρα είναι ο δικός μου ήρωας, δηλαδή είναι το έργο της ζωής μου, πώς θα σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο άλλος μου εαυτός ο Τριγωνοψαρούλης.
0: Μάλιστα.

0: εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα στον Easy, στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζεται η κυρία Εμμανουέλα Νικολαίδου, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιώσηφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε καλεσμένο τον ιδιαίτερα ταλαντούχο παραμυθά Ευάγγελο Ηλιόπουλο, ο οποίος ήδη έχουμε καλύψει την πρώτη ώρα και συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ερώτησή μου αυτή τη στιγμή, Ευάγγελε, είναι: στα παιδιά σου λες δικά σου παραμύθια ή τους διαβάζεις και άλλων παραμυθάδων?
1: Τα παιδιά μου τώρα είναι μεγάλα, αλλά πραγματικά και δικά μου, τα οποία και τα ζούσαν και τους είχα στις εκδηλώσεις μαζί, και αν έγραφα κάτι τους το διάβαζα πρώτα σε εκείνους. Θεωρούν λίγο τον Τριγωνοψαρούλη τον τρίτο τους αδελφό, δηλαδή είναι δύο, η κόρη μου και ο γιος μου, και θεωρούν ότι είμαστε μια οικογένεια εκεί και ο Τριγωνοψαρούλης μαζί μας. Από τις πολλές εκδηλώσεις και τις πολλές συμμετοχές που είχαν. Mm-hmm. Και φυσικά τους διάβαζα και άλλων.
0: Yeah.
1: Και επίσης πλάθαμε και ιστορίες δικές μας. Κάποιες έχουν γίνει βιβλίο, κάποιες δεν έχουν γίνει ακόμα. Έτσι. Προσπαθούσα να, όσο ήμουνα, γιατί έλειπα και πολύ. Μάλιστα, 2 Απριλίου έχει ο γιος μου γενέθλια, που είναι η μέρα του Άντερσεν και είναι η μέρα του παιδικού βιβλίου. Mm-hmm. Και σχεδόν πάντα ήμουνα σε εκδηλώσεις εκείνη την ημέρα. Ενώ χάρηκα πάρα πολύ που γεννήθηκε 2 Απριλίου, η αλήθεια είναι. Αλλά απ' την άλλη, πάντα έλειπα και το είχε παράπονο. Προχθές λοιπόν, που ήταν 2 Απριλίου, προσπάθησα να είμαι, για να μην έχει τώρα που είναι και μεγάλος παράπονο. Αλλά ναι, και επίσης είχα και κριτική, πολύ μεγάλη κριτική από τα παιδιά μου, που την άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ όμορφο.

0: πώς σε κάνει να νιώθεις που τα βιβλία σου διαβάζονται σε όλο τον κόσμο και από παιδιά διαφορετικών πολιτισμών, παραδείγματος χάρη κινεζάκια.
1: Ναι, βέβαια, έχουν μεταφραστεί οι περιπέτειες του Μοψαρούλη και στα κινέζικα και στα κορεάτικα. Δεν έχει τύχει να κάνω εκδήλωση με αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Όμως αυτό που είδα, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που έχω κάνει, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στην Εδιμβούργο, οι αντιδράσεις των παιδιών είναι ίδιες. Είναι αυτό που λέμε ότι η παιδική ηλικία είναι ένας κοινός τόπος. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο ίδιο σημείο τα παιδιά γελάνε το ίδιο οποιασδήποτε χώρας και λαού κι αν είναι ή οποιαδήποτε εθνικότητας. Με την Κίνα έγραψα το 2023 το μήνυμα της ΥΜΠΗ που είπαμε στην αρχή της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Κάθε 2 Απριλίου βγαίνει ένα μήνυμα. Το είχε αναλάβει λοιπόν η Ελλάδα, το είχα γράψει εγώ και ήταν και λεγόταν «Είμαι ένα βιβλίο, διάβασέ με». Και έλεγε ότι ο καθένας μας είναι ένα βιβλίο που πρέπει ο άλλος να τον προσεγγίσει. Πρέπει να σου πω, ήταν τρομερή ανταπόκριση των Κινέζων.

0: Δεν το περίμενα. Το κάναν τραγούδι, το παίζαν, μου στέλναν βιντεάκια. Και είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένας λαός που σέβεται πάρα πολύ τη λογοτεχνία και την ανάγνωση.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Και τους άρεσε τόσο πολύ το μήνυμα που εγώ το φοβόμουν. Γιατί επειδή γράφεις για ένα διεθνές κοινό, δεν είναι εύκολο να ξέρεις τι μπορεί να είναι κόκκινη γραμμή για κάποιους και όχι για άλλους. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αν μιλάς για το βιβλίο και την ανάγνωση και την αποδοχή του άλλου μέσα από αυτό, θα βρεις το δρόμο σου. Λοιπόν, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ακόμα και τα ακούω το τραγούδι, δεν ξέρω τι λέει. Mm-hmm. Λέει τους δικούς μου στίχους, φαντάζομαι. Αλλά είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ένα τελείως άλλο λαό, μια χώρα που δεν έχεις πάει, μια χώρα που έχει τελείως άλλη ψυχοσύνθεση από τη δική σου, να αγαπάνε τα κείμενά σου. Mm. Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Οι Κινέζοι, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ ενωμένος και αγαπησιάρικος λαός και επίσης έχουν περάσει και πάρα πολλά στο παρελθόν, την εξουσία που είχαν επάνω. Ναι. Και επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι πλέον τώρα στη δικιά μας χώρα τα παιδάκια μαθαίνουν Κινέζικα. Δηλαδή τα παιδιά του ανιψιού μου, του Θόδωρα του Κυριακού, τα δύο κοριτσάκια μαθαίνουν Κινέζικα. Ναι, εν τω μεταξύ είναι και ένας λαός ο οποίος έχει μια πραότητα, μια χαλάρωση, μια ηρεμία. Και επίσης αυτό που έχω παρακολουθήσει, τι όμορφα που μιλάνε ελληνικά.
0: Ναι, ναι, και αγαπάνε. Πώς,
1: ναι, μας αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Γιατί μου είχε εξηγήσει ένας από την Ήμπη Κίνας ότι μου λέει, ξέρεις γιατί εμείς μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λέω, γιατί είμαστε αρχαίοι πολιτισμοί.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και είχε δίκιο.
1: Ναι.
0: Εμείς, μου λέει, η Κίνα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν τόσο μεγάλη ιστορία. Τι να μας πούνε, μου λέει, οι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Λέω, έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι τυχαίο το ότι η συγγραφέας, η Μπέρντ Μπακ, έγραψε τόσα εγχειρίδια μέσα από την Κίνα. Είχε φύγει από την Αμερική και έζησε στην Κίνα και παρουσίασε μέσα στα βιβλία της όλο τον πολιτισμό, ο οποίος ήταν σκληρός πολιτισμός την εποχή εκείνη. Δηλαδή περάσανε και σκληρά πράγματα οι Κινέζοι.
0: Βέβαια. Τόσο μια χανής χώρα, ένας λαός, έτσι δεν μπορεί να διοικηθεί αλλιώς.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Yeah. Εμένα οι γονείς μου είχαν μείνει αχμάλωτοι 6 μήνες στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν ο μπαμπάς καπετάνιος, είχε πάει και η μαμά, 6 μήνες. Και εντωμεταξύ είχε φύγει από τη ζωή η γιαγιά μας, η ζωή, και τα δύο αδερφάκια που είχαν μείνει όρφανα. Ο αδερφός και η αδερφούλα. Εμείς κάναμε την τελετή της γιαγιάκας μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά ήταν πολύ άγρια ιστορία. Δεν μπορούσαμε να έχουμε αλληλογραφία με τους γονείς, δεν ερχόντουσαν τα γράμματα. Η δε μητέρα μου διαστητικά ένιωσε ότι έφυγε η μητέρα της και ο πατέρας μου πήγε και της αγόρασε ένα τρανζίστορ για να την ηρεμήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τρανζιστοράκι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, και αυτά τα προσωπικά μας.

0: Για ποιο λόγο, Βάγγελε, πιστεύεις έχουν χαρακτηρίσει σε γραφέα της αποδοχής του διαφορετικού και της αλληλοκατανόησης?
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι αν βάλουμε όλο το έργο μου σε ένα λεμονοστίφτη και το προσπαθούμε να βγάλουμε μία λέξη, θα είναι η λέξη αγάπη, η αγάπη στον άλλο. Άρα λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ως δεύτερο βιβλίο μου ο Τρίγωνο Ψαρούλης, που ουσιαστικά αυτό λέει. Λέει ότι πρέπει να αποδέχεσαι τον άλλον όπως είναι, που τελικά αυτός ο άλλος είσαι εσύ. Άρα ο καθένας έχει δικαίωμα να είναι ο εαυτός του. Αυτό λοιπόν διαπερνάει σε πάρα πολλά σημεία όλο το έργο μου, γιατί και το πιστεύω κι εγώ αυτό πολύ. Δηλαδή ότι είμαστε, πρέπει να σεβόμαστε τον καθένα με αυτό που είναι και να προσπαθούμε και οι άλλοι να αποδέχονται αυτό που είμαστε εμείς. Θα ήταν πολύ βαρετός ο κόσμος αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, αλλά θα ήταν και πολύ επικίνδυνο να προσπαθούμε ο ένας να κάνει τον άλλον σαν τον εαυτό του. Άρα λοιπόν αυτή η ποικιλία είναι αυτή που δίνει και στο ανθρώπινο γένος έτσι ένα τόσο σημαντικό προβάδισμα στη γη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτό προσπαθώ εγώ να περάσω και νομίζω ότι περνάει κυρίως με Πρεσβευτή τον Τρίγωνο Ψαρούλη αλλά και με άλλα βιβλία μου που ουσιαστικά μας αποκάλυψαν, φαντάζω δεκαετία τώρα 90, ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και υπάρχουν και άλλοι. Ναι. Και άλλοι λαοί και άλλοι άνθρωποι και άλλες γλώσσες και άλλοι πολιτισμοί. Εκεί που αρχίζει λοιπόν ο κόσμος και γίνεται πολυπολιτισμικός, έρχεται ο Τρίγωνο Ψαρούλης να μιλήσει για το πώς κανείς πρέπει να σέβεται τον άλλον, όποιος και αν είναι αυτός. Και αυτό νομίζω ότι χαρακτήρισε και όλο το έργο μου.
0: Μάλιστα.

0: Είσαι επίσης μεταφραστής παιδικών βιβλίων, σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα και διάφορα άλλα. Πού βρίσκεις το χρόνο και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες σου?
1: Κοίταξε, βασική προτεραιότητά μου είναι η δουλειά μου φυσικά, γιατί από αυτή ζω, το εκπαιδευτικό, αλλά θα ήμουν ένας πολύ δυστυχισμένος εκπαιδευτικός αν δεν είχα όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα είναι το οξυγόνο μου. Είμαι εργασιομανής και νομίζω ότι η δουλειά είναι για μένα μια θεραπεία. Παράδειγμα, χθες το βράδυ που είχα κάτι ζαλάδες, εγώ στο μυαλό μου, για να μην αγχωθώ, σχεδίαζα ένα επεισόδιο του Τριγωνοψαρούλη από την καινούργια σειρά που γράφω. Είναι το οξυγόνο μου η δουλειά αυτή, και δεν μπορώ να μην το κάνω. Βρίσκω το χρόνο, γιατί αλλιώς θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος. Γεμίζω το χρόνο μου με τα πάντα, γιατί αυτά με τροφοδοτούν, αυτά με κρατάνε ενεργό. Η δουλειά, η συγγραφή, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η μετάφραση. Όταν κουράζομαι από το ένα, κάνω το άλλο. Ακόμη και το καλοκαίρι, δεν έχω βρει τον εαυτό μου ποτέ να μην έχει τίποτα να κάνει. Θα πάρω μαζί μου κάτι που γράφω, ή κάτι που μεταφράζω, ή κάτι που σχεδιάζω για το χειμώνα. Είναι το οξυγόνο μου.
0: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Πώς χαρακτηρίζεις σήμερα τις γενιές των παιδιών και των νέων?
1: Κοίταξε, ζούμε σε μια εποχή πολύ μεταβατική και νομίζω ότι τα παιδιά έχουν χάσει λίγο τον προορισμό τους. Είναι έτσι λίγο χαμένα στη μετάφραση όλων αυτών των εξελίξεων που γίνονται γύρω μας, με το AI, με τα καινούργια πράγματα που ανοίγονται, ένας καινούριος κόσμος, αλλιώτικος, οι μηχανές, τα ρομπότ. Τα παιδιά λίγο έχουν αποπροσανατολιστεί. Οι προηγούμενες γενιές όλες, ειδικά οι δικές μας, είχαν στόχους, είχαν ιδανικά και προσπαθούσαν κάτι να κάνουν, να αλλάξουν τον κόσμο, ξέρω εγώ, η γενιά του Woodstock, να υπάρχει αγάπη ο ένας με τον άλλον. Σήμερα νιώθω ότι οι γενιές είναι κάπου χαμένες, που δεν μπορούν να ερμηνεύσουν όλο αυτό που βλέπουν γύρω τους. Έχονται και έναν βομβαρδισμό από τις οθόνες πραγμάτων που δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν, άρα κάπου χάνονται. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό, και πρέπει να το πούν και στους γονείς, η ανάγνωση ουσιαστικά κειμένων που είναι φορέας αξιών και οι λέξεις. Δες πόσο σημαντικό είναι. Οι λέξεις είναι ο φορέας της σκέψης μας.
0: Ακριβώς.
1: Αν έχουμε παινία λέξεων, θα έχουμε και παινία σκέψης σε λίγο. Θα σκεφτόμαστε με εικόνες. Δεν είναι το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να συστρατευτούμε όλοι, αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά, να ξαναγνωρίσουν την μαγεία των λέξεων και την αξία της ανάγνωσης, και έτσι να βρούνε και πάλι τις αξίες που χωρίς αυτές η ζωή τους δεν θα έχει νόημα. Οι μηχανές δεν μπορούν να φέρουν ευτυχία.
0: Και δεν μπορούν να καλύψουν όλα αυτά τα οποία έχει ένας άνθρωπος μέσα του, τις αξίες και...
1: Ναι, βέβαια.
0: Την ιστορία και ούτω καθεξής.
1: Αλλά ξέρεις κάτι, μια γενιά που έβλεπε, η γενιά ας πούμε των ανθρώπων του πολέμου, έβλεπε δίπλα τους να σκοτώνεται κάποιος. Σήμερα δεν είναι το ίδιο που το βλέπει να σκοτώνεται κάποιος στο PlayStation. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαφορά φάσης. Έτσι, πώς το... Αλλιώς μίλαγε ο θάνατος εκείνη τη γενιά και αλλιώς μιλάει στην τωρινή. Αυτό λοιπόν είναι λάθος, γιατί δεν είναι ο θάνατος στο PlayStation. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Τα παιδιά μας λοιπόν δεν πρέπει να ζουν μια εικονική πραγματικότητα. Και το συναίσθημά τους θα γίνει εικονικό και με ανησυχεί πάρα πολύ εμένα αυτό.
0: Αυτό οφείλεται και πιστεύω και στην οικογένεια. Γιατί
1: πάρα
0: τα παιδιά δεν έχουν την επιλογή. Μπορεί να παρασύρεται το ένα από το άλλο, αλλά αν η οικογένεια δεν είναι κοντά τους και να τα
1: δίνει χρόνο.
0: Και να δείχνει, ναι, και να έχουν και πρότυπα από τους γονείς, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Εγώ στην ερώτηση που μου την κάνουν πάρα πολύ συχνά, όσο καταλαβαίνεις, ότι αχ κύριε, λέω, που λέτε, το παιδί μου δεν διαβάζει, τι να κάνω? Λέω, διαβάστε εσείς. Λέει, εννοείται παραμύθια? Όχι, τους λέω. Γίνεται το παράδειγμα. Εάν βλέπει από μωρό ότι η μαμά την ώρα που χαλαρώνει, την ώρα που περνάει καλά για τον εαυτό της, είναι σε μια πολυθρόνα και διαβάζει, αυτό το παιδί θα πάρει αμέσως το μήνυμα, χωρίς λόγια, χωρίς διδακτισμό, χωρίς τίποτα, ότι η ανάγνωση και το διάβασμα ενός βιβλίου είναι απόλαυση. Εάν η μαμά παίζει στο κινητό, αν ο μπαμπάς βλέπει ποδόσφαιρο, και το παιδί θα παίξει στο κινητό, θα δει ποδόσφαιρο, θα κάνει ό,τι κάνουν οι γονείς του. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό.
0: Τι ωραία που το είπες αυτό, Ευάγγελε. Πραγματικά τι ωραία, γιατί μου θύμισες τον εαυτό μου και το παιδί μου, το οποίο ακριβώς ακολούθησε τον δικό μου τρόπο, γιατί εγώ διάβαζα από πάρα πολύ μικρή και μάλιστα επειδή έζησα και πολλά χρόνια εκτός Ελλάδος, δεν είχα και την ικανότητα να διαβάσω ελληνικά βιβλία. Οπότε όταν ανακάλυψα τη βιβλιοθήκη μου και τα βιβλία που είχα διαβάσει, έπεσε με τα μούτρα.
1: Ναι,
0: μόνο του το παιδί, γιατί με έβλεπε,
1: ναι,
0: ότι.
1: Γιατί μου έβλεπε ακριβώς.
0: Ναι. Μου άρεσε πρέπει, το διάβασμα και ήμουνα και βιβλιοφάγος, αλλά και παράλληλα επιλογή βιβλιοφάγου, όχι οτιδήποτε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, επειδή μου στέλνουν κάποιοι εκδότες βιβλία τα οποία δεν είναι της επιλογής μου και της αρεσκίας μου.
1: Φυσικά.
0: Έχω κάποιες πηγές όπου πηγαίνω και τα στέλνω στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτά. Και έτσι και εκείνοι μπορούν και τα πουλάνε, να τους βοηθώ κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ δεν θέλω να κρατάω κάτι το οποίο δεν με εκφράζει και να το κρίνω ή να εγώ να το πω.
1: Και σε μια παλιότερη συνέντευξή μας μου είχες πει: είναι όλα τα βιβλία καλά? Και εγώ ένιωσα λίγο, τι να πω τώρα για τους συναδέλφους. Και μου λες: όχι, Ευαγγέλη, δεν είναι όλα τα βιβλία. Πράγματι λοιπόν.
0: Έτσι θα πει.
1: Ναι, ναι, μα είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναπτύξουμε στα παιδιά μας και το κριτήριο να πούνε για κάποιο βιβλίο ότι, οκ, αυτό δεν μου αρέσει. Αλλά να ξέρουν γιατί δεν τους αρέσει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.

0: Για τους γονείς τους, τι έχεις να πεις και ως δάσκαλος και ως πατέρας?
1: Νιώθω και αυτοί ότι είναι λίγο χαμένοι. Mm. Δηλαδή, τους βλέπω, ενδιαφέρονται πολύ με έναν ίσως λάθος τρόπο. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από, ούτε από ακριβές διακοπές, μακάρι να μπορεί κανείς να τις κάνει, δεν λέω. Ούτε από πολύ ακριβά ρούχα, μακάρι να μπορεί να τα πάρει. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από χρόνο και από μια ποιοτική σχέση. Mm. Χαίρομαι πολύ να βλέπω νέους γονείς να. Ξέρω, περπατάω στο βουνό και βλέπω γονείς και έχουν το παιδί πολύ καλό ποδήλατο, καλό κράνος και ο μπαμπάς ωραίο ποδήλατο και ωραίο κράνος και ο μπαμπάς και κάνουν μαζί την Κυριακή ποδήλατο. Mm. Και λέω τι ωραίο και φαντάζομαι ότι το ίδιο. Ή στο γήπεδο, ή στο μπαλέτο με τη μαμά. Mm. Παρόλο που στερεοτυπικά αυτά που λέω, αλλά δεν έχει σημασία, έτσι γίνονται συνήθως. Λέω, τι ωραίο θα ήταν αυτό, αν ήταν και στο βιβλίο. Δηλαδή, ο μπαμπάς αναγνώστης να πάρει το παιδί του και να πάνε μια Κυριακή στη βιβλιοθήκη. Ή ο μπαμπάς αναγνώστης να πάνε μαζί να δουν ένα βιβλίο που έχουν στο σπίτι, το δουν και σε θέατρο. Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτή η σχέση. Και έγινε μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο και η φίλη μου, η καθηγήτρια Τζίνα Καλογύρου, ρώταγε τις φοιτητρίες του αγαπημένου του βιβλίου και βγήκε ο Τριχνοψαρούλης νούμερο 1. Και πίστευε ότι θα τις λέγανε ότι γιατί ήταν το διαφορετικό ψάρι και κάτι τέτοιο. Και όταν τις ρώτησε γιατί, οι πιο πολλές φοιτητρίες είπανε γιατί μου το διάβαζε η μαμά μου και μου θυμίζει αυτό. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία το βιβλίο να είναι η γέφυρα της σχέσης μας με το παιδί μας. Δεν είναι το ίδιο καθόμαστε και βλέπουμε στην τηλεόραση την ίδια ταινία. Το βιβλίο το σταματάμε όπου θέλουμε, παίζουμε, ντυνόμαστε ήρωες, ζωγραφίζουμε, χτίζουμε μία σχέση. Άρα λοιπόν αυτό που θα έλεγα στους γονείς είναι βρείτε λίγο χρόνο, δεν χρειάζεται πολύ, ένα δεκάλεπτο, βρείτε λίγο χρόνο, παίξτε, διαβάστε, ασχοληθείτε μαζί με το παιδί με βιβλία. Αφήστε το κινητό στην άκρη, τον υπολογιστή στην άκρη, δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα. Ασχοληθείτε μαζί με το παιδί με γέφυρα ένα βιβλίο.
0: Μάλιστα.

0: Εσύ, Ευάγγελε, τι μηνύματα προσπαθείς να περνάς μέσα από τα βιβλία σου?
1: Προσπαθώ να βοηθήσω το παιδί να ανακαλύψει τον εαυτό του, που είναι πολύ βασικό, και να ανακαλύψει και τον άλλο, και τον κόσμο γύρω του και τον άλλο μέσα σε αυτό. Δυστυχώς τα παιδιά μας γίνονται πολύ εγωκεντρικά, κλείνονται πολύ, δεν έχουν ενσυναίσθηση. Ένα θέμα λοιπόν που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μπορώ να καλλιεργήσω την ενσυναίσθηση, να μπορούν να μπουν στα ρούχα και στο μυαλό και στη λογική του άλλου και να νιώσουν πώς νιώθει. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα που συζητάμε σήμερα, το bullying στα σχολεία ή ξέρω εγώ όλα αυτά που γίνονται, εάν μπορούσα να καταλάβω πόσο στεναχωρώ τον άλλον, πόσο δυστυχισμένο τον κάνω, δεν θα το έκανα. Δεν είναι όλα πλάκα, δεν είναι όλα αστεία, δεν είναι όλα χωρίς συνέστημα. Άρα έχει μεγάλη σημασία να καλλιεργήσουμε σε αυτά τα παιδιά σήμερα την ενσυναίσθηση.

0: Λοιπόν, έχω την τελευταία ερώτηση. Τι γράφεις όλο ένα και ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον?
1: Καταρχήν έχω πάντα κάτι, κάτι στα σκαριά. Δεν τελειώνει ποτέ. Ασχολήθηκα πολύ και μου άρεσε και με τα θεατρικά του Τριγωνοψαρούλη και με τις ταινιούλες animation, που ήταν μια άλλη λογική. Άρα λοιπόν είμαι σε μια φάση που μου αρέσει πολύ να δουλεύω σενάρια και θεωρώ ότι είναι ένας άλλος τρόπος να προσεγγίσουμε λίγο το μικρό θεατή και να τον πάμε στο βιβλίο από εκεί, που του είναι πιο οικείο ως τέχνη, είτε το θέατρο είτε το κινηματογράφο.
0: Έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο?
1: Έχω ξεκινήσει, ναι, βέβαια.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και συνήθως, ξέρεις, πάω και κρύβομαι στα καθίσματα ή τελευταία σειρά ή πάω στις κουίντες πίσω στα παρασκήνια. Γιατί στο θέατρο οι αντιδράσεις των παιδιών είναι χειροπιαστές. Δηλαδή το βιβλίο, το παίρνει κανείς σπίτι του, εγώ δεν ξέρω, γελάει εκεί που έχω βάλει εγώ ένα αστείο. Ενώ στο θέατρο το βλέπεις μπροστά σου.
0: Το ξέρεις ότι πηγαίνω και βλέπω παιδικές παραστάσεις.
1: Κι εγώ. Παλιά, πριν κάνω και παιδιά δικά μου, δανειζόμουν να κάνω ένα παιδάκι, ένα βαφτιστήρι. Μετά είπα δεν πειράζει, θα πηγαίνω και μόνος μου. Μεγαλώσαν τα παιδιά μου τώρα, αφού τα παιδιά μου τα είχα πάει σε πάρα πολλά έργα. Τώρα πηγαίνω και μόνος μου, δηλαδή και τα Χριστούγεννα αυτά που μας πέρασαν. Πήγα και τα παραστάσεις με ενδιέφεραν πολύ. Απλώς πια μου έχει φύγει αυτή η απόλαυση του αγνού θεατή. Τα βλέπω όλα ως σενάριο, δηλαδή παρακολουθώ πώς είναι γραμμένο το έργο. Γιατί ξέρεις, είναι η διαστροφή του επαγγέλματος. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, μαζί με τα βιβλία, μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι με το θέατρο και το σινεμά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες. Και μακάρι να είσαι γερός, δυνατός και να ασχοληθείς με αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχή και πραγματικά και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί ήταν μια πάρα πολύ ουσιαστική κουβέντα που σπάνια κανείς συναντάει στα μίντια. Και δίνεις και την ευκαιρία στον άλλον να σκεφτεί πάνω στο έργο του και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, Ευάγγελε, έχουμε τελειώσει. Να προσέχεις τον πολύτιμο εαυτό σου, την υγεία σου, να το φροντίσεις αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην το εγκαταλείψεις.
1: Όχι βέβαια.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Δεν σε ρώτησα βέβαια από διακριτικότητα πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια σου.
1: 22 και 27.
0: 22.
1: Όχι, λάθος. 23 και 28.
0: Έχεις κοριτσάκι αγοράκι.
1: Η Ελεάνα είναι 28, ο Σύριος είναι 23.
0: Να ζήσουν και να είναι χαρούμενα στη ζωούλα τους.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ζάιμο.
0: Και να έχουν πάντα έτσι εξέλιξη όπως οι γονείς τους.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και να χαίρεσαι και εσύ όλους τους δικούς σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική και τη συνεργάτη δάμας Εμμανουέλα Νικολαίδου. Να είστε καλά, φίλοι μου, και να προσέχετε τον πολύτιμο αυτό σας. Καλό σας βράδυ.

παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά εντάξει.
1: Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη
2: θέση. Ένα βούρλα, α
1: πούμε. Ναι.
2: Εντάξει, όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε, υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 24 ώρες. Για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπομπό. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, παπά. Που
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Πέρα να είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.